από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
6: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
5: Για να το κάνει έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
6: Εσύ που επίε, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξε!
5: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης.
5: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
9: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
12: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
11: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
12: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
11: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους καταλόγους λόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
12: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για τη δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
11: 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937002213. Σταθερό 28970222235. Laser Art.
12: Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει.
13: Προχωράει.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στι 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Ποιος είσαι?
1: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
9: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στι 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησο. Ράδιο Χερσόνησο. 97,2.
1: Το πιασες. Κόλλησες.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
6: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Βιός. Ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς. Το Βιός τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιός, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέγκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιός από την Κριβέγκ.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Τα μάτα δεν θέλω, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν, τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Παραπανάκια μου.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
10: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Εδώ λοιπόν είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Όταν αστράφτει και βροντά, να δούμε πότε θα στράψει και πότε θα βροντίσει. Να δούμε. Πιστεύω σήμερα να είσαστε όλοι καλά και μιλάω πάντοτε για την υγεία μας, έτσι. Μιλάω πάντοτε για να έχουμε την υγεία μας. Γιατί έχουμε την υγεία μας, είναι όλα καλά. Δεν υπάρχει τέλεια μέρα, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν στιγμές που με απλές χειρονομίες μπορούν να την κάνουν τέλεια τη μέρα σας. Ας είναι αυτή η μέρα γεμάτη από τέτοιες στιγμές. Καλημέρα, καλή Τετάρτη να έχουμε. Και θέλω να σας πω ότι ποτέ μου δεν θα βαρεθώ να λέω καλημέρα σε ανθρώπους που τους εκτιμώ, και ας είναι κάθε μέρα. Υγεία. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Καλημέρα στα μηνύματα στην κυρία Ελένη, στην Μαρία από Κοκκίνη. Ναι, καλημέρα λοιπόν, να είστε πάντα καλά. 26 του Αυγούστου, ευχές καρδιές για μια ευτυχισμένη Τετάρτη. Θέλω να πω εδώ ότι είναι η τελευταία του μήνα, του Αυγούστου, τελευταία Τετάρτη. Δεν έχουμε άλλη. Ασπασία, καλημέρα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. 26 λοιπόν Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε, είναι παραμονή του Αγίου Φανουρίου. Ο Άγιος Φανούριος πολλές χαρές να φέρει και ό,τι ο καθένα μας επιθυμεί να μας το φανερώσει, λέει η βοήθειά μας. Καλημέρα, αμήν βοήθειά μας, μας λέει ο Ελευθέριος Μαυρομάτης. Η Ειρήνη, αμήν βοήθειά μας, λέει Αναστάσιος, να είστε καλά, καλημέρα, καλή Τετάρτη. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε, έτσι παιδιά, είναι το Αγίου Φανουρίου και ξέρετε τι κάνουμε, έτσι, ξέρετε, τη φανουρόπιτα. Τώρα οι νέοι, τώρα τι κάθομαι και λέω τώρα στις νέες θα κάνουν φανερόπιτα, για το μεγάλο κόσμο, για τους μεγάλες γυναίκες, αυτές τα έχουν και τα κάνουν πάντοτε και του χρόνου να είναι καλά, γιατί όταν κάνεις φανερόπιτα, λέει, και κάνεις μια ευχή, βγαίνει, έτσι λένε. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, μιλάω για τον Δημήτρη τον Κόκοτα. Καλό ταξίδι, δεν θα το ευχηθούμε. Η φωνή μπορεί να σύγησε, μα τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να ζουν στις καρδιές μας. Καλό σου ταξίδι. 1968-2026. Θα ξεκινήσω με αυτό. Ακούστε.

0: Καλό ταξίδι λοιπόν, Δημήτρη Κόκοτα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι περίπου στα 2 χρόνια και ήταν στο νοσοκομείο. Τέλος, δεν άντεξε. Τι να κάνουμε. Λέμε και το έχουμε πει πολλές φορές ότι το καντήλι του κάθε νους είναι αναμένο μέχρι εκεί που πρέπει. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, καλή επιστροφή στους ταξιδιώτες μας που έχουν έρθει από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πέρασαν όμορφα στην Κρήτη και στα νησιά μας όλα, καλή επιστροφή. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ το χειμώνα δεν υπάρχουν τουρίστες. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που κρατούν το νησί ζωντανό. Γι' αυτό όταν επισκέπτομαστε ένα ελληνικό νησί το καλοκαίρι, να θυμάστε πως πίσω από την ομορφιά, τις παραλίες και τις διακοπές υπάρχει μια κοινωνία που ζει εδώ 365 ημέρες το χρόνο. Το νησί και η Χερσόνησο δεν είναι μόνο καλοκαίρι. Το νησί είναι οι άνθρωποι του και το χειμώνα φαίνεται η πραγματική του ψυχή. Τώρα θέλω να πω ότι ο Δημήτρης ο Κόκοτας ήταν στην Αθήνα 14 Δεκεμβρίου του 1968, που έζησε από το 1968 και γεννήθηκε μέχρι τις 25 Αυγούστου του 2026. Πέθανε στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 24 σε ηλικία 57 ετών. Ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας για το αημνηστικό του σταμάτη Κόκοτα, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για το τηλεοπτικό σόου. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στη σύζυγό του Κατερίνα, στην κόρη του Τυράνια και σε όλη την οικογένεια. Δημήτρη μου, καλό ταξίδι. Πάμε τώρα με αυτό που είχαμε πει, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι, εχθές, και μιλάω για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ρεκόρ σε κρούσματα και θανάτους. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς η Ματίνα η Παγκόνη βγήκε χθες, και άμα τη δείτε, φίλες μου και φίλοι μου, 6 ώρα το πρωί, πώς βγαίνει στην τηλεόραση. Πέστε μου, τι ώρα σηκώνεται και πάει στο κομμωτήριο αυτή η γυναίκα. Εάν τη δείτε, είναι 70 χρονών, και άμα τη δείτε στην τηλεόραση είναι 30. Σκεφτείτε τώρα τι βάζει απάνω της. Το θέμα δεν είναι εκεί, εντάξει, έχει λεφτά, ας το κάνει. Όσοι έχουν λεφτά, το κάνουν. Τι κάνουν, ξέρω εγώ τι κάνουν στις γυναίκες. Και εμείς δεν έχουμε να πάρουμε ένα κουτάκι νιβέα να βάλουμε μετά το ξύρισμα, να τρελαθούμε τώρα. 6 ώρα το πρωί, μα τι είναι στον ύπνο της, το βλέπει. Η χαρά της είναι να βγει στα κανάλια και να είναι στο τσικ, στο τσικ. Δηλαδή ένα 25 άμα τη δει, θα της κάνει καμάκι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τον ιό. Εχθές ακούσατε και στην Κρήτη από την Αθήνα που έφυγε κάποιος για να έρθει εδώ στην Κρήτη και δυστυχώς είχε τον ιό. Και βγήκε η Παγκόνη και λέει, δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται. Λέει, εντάξει, λέει, έχουν πεθάνει λέει, 2 άνθρωποι, εντάξει. Λέει. Αυτό λέει. Θα την ακούσετε σε λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι γίνεται. Ακούστε.
1: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, ενώ εντείνονται ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες που έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική.
2: Εντατικοί είναι οι ψεκασμοί σε δήμους όλης της χώρας όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο Στόχαστρο έχουν μπει οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών, όπως στάσιμα νερά, φρεάτια, ρέματα, ακόμα και κήποι και αυλές. Στην Αττική, στο κόκκινο είναι τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, η Βούλα, η Βάρη, η Βουλιαγμένη, η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη και το Χαλάνδρι. Ενώ περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κρουσμάτων χαρακτηρίζονται η Κηφισιά, το Ηράκλειο, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια.
3: ειδικά στην Αττική, ενδεχομένως η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών να οφείλεται σε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη περίοδο.
2: Αμέσως μετά την Αττική, πιο επιβαρημένη είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας με 29 συνολικά κρούσματα σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα.
4: Όταν κάποιος συμπολίτης μας μας ενημερώσει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με κουνούπια στην περιοχή, άμεσα εντός της ημέρας ή το πολύ σε μια μέρα πηγαίνουμε εκεί, ελέγχει η εταιρεία που ασχολείται με την καταπολέμηση αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ή όχι, και αν υπάρχει παρεμβαίνουμε άμεσα.
5: Παρότι στην Κρήτη ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση του πληθυσμού των κουνουπιών συνεχίζονται εντατικά.
6: Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και θα συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πλέον το έργο είναι 12 μήνες.
0: Αυτό λοιπόν είναι αυτό που ακούσατε, είναι στην Κρήτη. Κύριε Μαλακάκη, είναι ο υπεύθυνος καταπολέμησης κουνουπιών. Και σας ρωτώ, εάν δεν έχουμε κουνούπια, γιατί πάτε και ψεκάζετε? Γιατί? Άρα λοιπόν κάτι γίνεται. Ή δεν θέλετε να μας πείτε? Δεν μπορείτε λοιπόν να πάμε ψεκάστε χωρίς να έχουμε κουνούπια? Εντάξει. Ένα παραπάνω το έχω πει και θα το ξαναπώ. Για τις μεγάλες κυρίες που πάνε το βράδυ, μόλις πέσει λίγο ήλιος, πιάνουν το λάστιχο, ρίχνετε νερά εκεί πέρα, ρίχνετε. Ένα κουνούπι απλό, εάν είναι μολυσμένο, να ξέρετε ότι την έχετε πατήσει. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή στα νερά που λιμνιάζονται. Το λέμε και θα το λέμε συνέχεια. Μας ήρθε και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Δεν πρέπει να ρίξουμε λίγο προσοχή?
6: Είναι για όλο το χρόνο.
2: Ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει σε μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
7: Στοχεύουμε στο να αναπτύξουμε τέτοιου είδους φορητές συσκευές άμεσης διάγνωσης, τα λεγόμενα point of care test, που βασίζονται σε βιοαισθητήρες γραφενίου, για να μπορούμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σε λιγότερο από μία ώρα, με μία σταγόνα αίματος, να κάνουμε μία διαφοροδιάγνωση των 4 βασικών ιών που οφείλονται σε μετάδοση από κουνούπια.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε 9 ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σε 9. Μαζί σε 9, μέσα στους 9 είναι και η Ελλάδα, έτσι, και η Κρήτη, μην νομίζετε. Γι' αυτό ψακάζουμε. Γι' αυτό ψακάζουμε. Τώρα εμείς λέμε ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και όλοι οι άνθρωποι, οι μεγάλοι, πρέπει να φοράνε ποκάμισα μακριά, καταλαβαίνετε, παντερόνια, κάλτσες, γιατί αυτά πάνε και τζιμπάνιο. Μα κάτσε δηλαδή το βράδυ που κάθεστε εσείς έξω και περιμένετε έτσι να μιλήσετε με κάποιο δικό σας, κάτι να γίνει εκεί πέρα, έρχονται και τα κουνούπια. Και αυτά, τι να σας πω τώρα, πώς το μυρίζουν το αίμα, πώς το κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Καταλαβαίνετε ότι είναι λιγάκι δύσκολο αυτή την εποχή, πρέπει να έχετε. Λοιπόν, τι πριν, ακούστε.
8: Και δεν εκδηλώνουν καμία κλινική. Είναι πανικός.
9: Δεν χρειάζεται πανικός. Προλάβατε την πρώτη μου ερώτηση.
0: Ναι, δεν χρειάζεται πανικός.
8: Πραγματικά, επειδή έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, ναι, επειδή είναι αρκετές μονάδες εντατικής θεραπείας και είχαμε και τους θανάτους, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε ένα μικρό πανικό. Δεν χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται είναι τα μέτρα πρόληψης.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειάζεται πανικός. Θυμάστε τι έγινε με τον COVID. Έτσι έλεγε. Μην φοβάστε, να κάνετε τα εμβόλια. Να κάνετε τα εμβόλια. Και το 30% για μην παραπάνω οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Και πεθαίνουν τώρα. Τώρα βγαίνουμε στη βόλα και πεθαίνουν. Αυτά μας έλεγε η κυρία Παγώνη. Δεν χρειάζεται πανικός. Να κάνετε τα εμβόλια. Κάνανε τα εμβόλια. Να τους ανθρώπους και πεθαίνουν. Αυτά είναι τώρα. Άντε τώρα. Και βέβαια έφυγε από πρόεδρος. Δεν έκανε ο Άδωνης με τον Άδωνη. Είναι πολύ κολλητή, έτσι. Δεν το συζητάμε. Τι έκανε η πρόεδρο τώρα πάλι. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
8: Λήψεις τουλάχιστον από εδώ και πέρα που θα πρέπει ο καθένας να κάνει, ούτως ώστε να αποφύγουν οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα, γιατί αυτή είναι η ομάδα που έχουμε το 1% εγκεφαλίτιδα μηνυγκίτιδα, αυτοί νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Τι πρέπει να κάνουν, επειδή οι διακοπές ακόμα συνεχίζονται. Θα πρέπει λοιπόν τις βραδινές ώρες που υπάρχουν περισσότερο η κυκλοφορία των κουνουπιών να προσέχουν αυτοί που θα πάνε σε εξωτερικό.
0: Είναι αυτό που σας είπα, κυρίε και κύριοι, το βράδυ. Το βράδυ.
8: Εάν έχουν μικρά παιδιά βάζουν κουνουπιέρες, οι ίδιοι φοράνε μακριά μανίκια. Το καταλαβαίνω ότι είναι καλοκαίρι, δεν είναι εύκολο. Αποφεύγουμε τα σόρτ το βράδυ και βάζουμε μακρύ παντελόνι για να είμαστε ήσυχοι. Και βέβαια μαζί μας θα έχουμε τα αντικουνουπικά σπρέι, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να αποφύγουμε όταν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο μέρος που δούμε ότι υπάρχουν αρκετά κουνούπια. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες που πραγματικά πρέπει να προσέξουν είναι υψηλού κινδύνου. Οι υπόλοιποι, το 80% δεν έχουν κανένα σύμπτωμα και δεν εκδηλώνουν καμία κλινική εκδήλωση και ένα 18% μπορεί να έχει ένα μικρό πυρετό, κάποιες αρθραλγίες, αλλά μέχρι εκεί.
9: Το περισσότερο ανησυχητικό, κύριε Παγώνη, είναι η έξαρση. Ότι αν δει κανείς τα δεδομένα, φαίνεται ότι είναι αυξημένα και τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι φέτος. Πού οφείλεται αυτό?
8: Φυσικά, συγκριτικά με τις άλλες χρονιές είναι πάρα πολύ αυξημένα.
9: Γιατί?
8: Γι' αυτό χρειάζεται μέχρι τουλάχιστον 20 Σεπτεμβρίου, περίπου 2,5 εβδομάδες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Γνωρίζουν όλοι, έχουμε πει τι πρέπει να κάνουν και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι στο σπίτι τους ο καθένας αν μπορεί να έχει σίτες που προφυλάσσουν πάρα πολύ. Σωστά. Με αυτές τις θερμοκρασίες 40 βαθμούς, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορείς να τάξεις όλα κλειστά, και αυτό που αποφεύγουν τα κουνούπια και δεν μπορούν να πλησιάσουν.
0: Σίτες. Δεν μας είπε από ποια εταιρεία πρέπει να πάμε να πάρουμε σίτες. 100 με 150 ευρώ κάνει κάτι τα σίτα. Μην νομίζετε ότι είναι φτηνή.
9: Αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη πρακτική συμβουλή που μας δίνετε τώρα. Λόγω του αέρα, φαντάζομαι τα κουνούπια όντως δεν μπορούν να προσεγγίσουν.
0: Και τότε μας έδινε συμβουλές, αλλά.
9: Θα επιμείνω στο ερώτημα.
8: Μακάρι να υπάρχει αέρα στο βράδυ και να παρακαλάμε όλοι και τα αποφούν. Δεν έρχονται τα κουνούπια, δεν μειώνονται κατά πολύ. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι τέλος πάντων που αυτές τις μέρες, ένα 15ήμερο, θα πρέπει λίγο να προσέξουμε και να συνεχίσει ο κόσμος τις διακοπές του, γιατί κανένας δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή έχουμε κουνούπια τώρα δεν συνεχίζουμε τις διακοπές μας. Και φυσικά να συνεχιστούν οι ψεκασμοί, γιατί ήδη με αυτούς τους ψεκασμούς που έχουν γίνει όλοι σε αυτόν τον καιρό και τις ανακοινώσεις που μας έχει πει και η περιφέρεια, θα προσπαθήσουμε να μειωθούν όσο γίνεται και να μην δημιουργούνται προβλήματα, γιατί είναι τραγικό να διασωληνώνεσαι και να βρίσκεσαι σε μονάδα εντατικής θεραπείας από τον ιό του Δυτικού Νείλου και όχι από ένα σοβαρό θέμα όπως είναι η καρκίνη κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορούμε να το αποφύγουμε.
9: Το γεγονός όμως ότι έχουν αυξηθεί και τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι σας ανησυχεί. Θέλω να πω, υπάρχει πιθανότητα να ξεφύγει, να διαφύγει τον έλεγχό μας ο συγκεκριμένος ιός?
8: Θα σας πω το εξής, ότι αυτοί που πρέπει να προσέξουν είναι ομάδες υψηλού κινδύνου που έχουν ένα νοσοποιητικό ευαίσθητο, χαμηλό. Οι υπόλοιποι δεν έχουν πρόβλημα και αυτό το δείχνουμε από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε κάθε μέρα και μελετάμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη ανησυχία. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν αυτές οι ομάδες και να αποφύγουν και τις βραδινές εξόδους αυτές τις μέρες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την περίπτωση αυτή.
9: Και χρειάζεται περισσότερο πρόληψη, αν καταλαβαίνω σωστά, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, όπως μας λέτε και εσείς, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει από τα συμπτώματα αν έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Απλά οι ομάδες οι οποίοι είναι αυξημένου κινδύνου πρέπει προληπτικά να λαμβάνουν τα μέτρα τους.
8: Φυσικά. Απλώς μόλις καταλάβει κάποιος ότι έχει τσιμπηθεί, το παρακολουθεί. Βλέπει. Και βλέπει την εξέλιξη. Αν αρχίσει να έχει ένα πυρετό, ζάλι κλπ., θα επικοινωνήσει με τον γιατρό σου ή τον οικογενειακό ή θα πας σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο υγείας.
0: Θα επικοινωνήσει με τον γιατρό σου. Αν εμπρολάβεις. Αν εμπρολάβεις. Γιατί για εμβόλια, ξεχάστε το, δεν έχουν εμβόλια τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:31 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Δημήτρη τον Κόκοτα. Το διαφημιστικό μας break και σε λίγα λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι κοντά σας. Μην φύγει κανείς. Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα, προσδεθείτε.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλοι έχει φύγει, Δημήτρης Χόκοτας, έχω φύγει τώρα, τι να με πιάνει, να σε πιάνω, δυστυχώς έτσι είναι, τι να κάνουμε. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, μιλάω πάντοτε για το νιό του Δυτικού Νείλου και είναι ένα καμπανάκι. Ακούσαμε την κυρία Ματίνα τι έλεγε, τα ακούσουμε τώρα και ένα κολλητό της γιατρό, κολλητό της, μαζί τα κάνουνε, μαζί τα τρώγανε, κορονοϊό, θα ακούσεις και θα καταλάβετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται και τι κάνουν.
1: Των κρουσμάτων, ειδικά στην Ανατολική Αττική και Δήμους να προχωρούν ο ένας μετά τον άλλο σε εκτεταμένους ψεκασμούς.
2: Σε πάρκα, πλατείες, σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Οι Δήμοι της Αττικής, στους οποίους εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ελέγξουν την έξαρσή του μέσω εκτεταμένων ψεκασμών.
3: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα το οποίο διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Τώρα με τις περιπτώσεις που έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς. Είναι σημαντικό και οι κάτοικοι να μην έχουν λιμνάζοντα νερά στα μπαλκόνια τους.
4: 6 κρούσματα εντοπίζονται στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής στην Αττική. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι συνεχίζονται κανονικά οι ψεκασμοί ώστε να προλάβουν την εκόλαψη των αυγών. Πριν αυτό δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.
5: Με έχει τσιμπήσει και εμένα, αλλά έχει ξεπεραστεί γρήγορα.
6: Έχω αυτά τα αποσμητικά που είναι, κάνω έξω, δεν έχω κονόπια.
2: Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα καταγράφησαν 47 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
7: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση της μικροεπιδημίας αυτής, με αποτέλεσμα ίσως τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να συνεχίσουμε να έχουμε αυξημένα κρούσματα.
2: Από τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 116 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα. Σε πραγματικούς αριθμούς όμως, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά σε λιγότερους από έναν στους 100 ασθενείς, αφού για το 80% όσων δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και για το σχεδόν 20% όσων εμφανίζουν ήπια νόσο, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καταγραφή.
7: Θα ανησυχήσουμε αν εμείς ή κάποιος από το περιβάλλον μας αρρωστήσει με ψηλό πυρετό και παρουσιάσει σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αστάθεια στις κινήσεις, νευρολογικά δηλαδή συμπτώματα που παραπέμπουν στην νόσο από τον ιό του Δυτικού Νείλου και μάλιστα την νευρολογική και πιο επικίνδυνη μορφή της.
2: Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9.
1: Σύνδεση με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, καθηγητή πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Γεια σας κύριε καθηγητά.
0: Γεια σας,
1: πόσο
0: κύριε.
1: Πρέπει να ανησυχούμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Κύριε Βασιλακόπουλο, είναι κολλητός δρόμο με την άλλη, έτσι δεν το συζητάμε. Θέλω να σας θυμίσω μόνο.
8: Είμαστε στην κορύφωση.
0: Περί κορονοϊού είχε μαζέψει όλους τους γιατρούς, δεν ξέρω πόσα άτομα, 30-40 άτομα, τους είχε πάει, τους είχε κάνει τραπέζι. 35.000 ευρώ, τι στο διάτσο φάγανε να μου. 35.000 ευρώ ο κ. Βασιλακόπουλος. Τους είχε μαζέψει όλους έξω από την Αθήνα. Και είχαν πάει σε μια ταβέρνα εκεί και φάγανε και ήπιανε και ο κόσμος πέθανε. Και ο κύριος τους είχε καλέσει, τους έκανε τραπέζι.
8: Πρέπει λοιπόν να, προσέχουμε,
0: να προσέχουμε,
8: ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, γιατί αυτοί κινδυνεύουν ουσιαστικά, αν νοσήσουν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, να εμφανίσουν σοβαρή νόσο με εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα και εν δυνάμει να κινδυνεύσει και η ζωή τους.
1: Οι άνω των 65 πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα.
0: Μα δύο λεπτά, τι να κινδυνεύσει η ζωή της. Ακούσατε την κυρία Ματίνα τι είπε ύστερα. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει, να μην φοβόμαστε. Αυτό δεν είπε, τι ακούσατε. Τώρα βγαίνει και ο Βασιλακόπουλος και λέει, μέχρι να μπορούν να χάσουν και τη ζωή τους. Αλλά τον άλλον. Δεν θα θέμα το και ξέρουν τι τα λέει ο καθένας. Δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Τι να ακούω.

0: Όσο. Είμαι ασυμπτωματικός, δεν το καταλαβαίνουμε καν ότι νοσούμε στο 80%. Ένα 20% κάνει ένα πυρετό. Και αυτό που πρέπει να μας θέτει σε εγρήγορση είναι αν έχουμε πυρετό μαζί με έντονα συμπτώματα από το νευρικό μας σύστημα. Δηλαδή έντονο πονοκέφαλο, σάλι, ηλίγους, τρέμουλο, από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, κάποια παράλυση, να μην μπορούμε να κουνήσουμε το χέρι, το πόδι, τότε πρέπει απαραίτητα να πάμε σε γιατρό ούτως ή άλλως.
1: Παράλυση. Καταλαβαίνετε. Ένα μήνυμα μου ήρθε τώρα, θέλω να του δώσω του φίλου μου καλημέρα. Μου λέει, Γιώργο, καλημέρα, μου λέει, αυτοί τώρα κάτι ετοιμάζουν, λέει, τώρα είδες πάλι με τα κουνούμια, κάποιο εμβόλιο ετοιμάζουν από κάποια εταιρεία τώρα που θέλουν μάλλον να τα πάρουν. Καλημέρα, φίλε μου, να είσαι πάντα καλά. Τώρα, τι να πει κανείς, πρέπει πάντως αυτό που θέλουμε και πρέπει να ξέρετε, φίλες και φίλοι, είναι ότι πρέπει να προσέχετε. Την Κυριακή το απόγευμα, την Κυριακή που μας πέρασε, είχα βάλει στο τηλέφωνο μου στο αθόρυβο για να μπορέσω να ηρεμήσω λιγάκι και να κοιμηθώ λιγάκι. Όταν σηκώθηκα είδα 27 κλήσεις, το είπα και προχθές. Μία από τις 27 παίρνω τηλέφωνο, του λέω, παιδιά, είμαι ο Γιώργος, τι συμβαίνει, και με έχετε πάρει τηλέφωνο. Μου λέει, Γιώργο, τρέχουν τα νερά, έχει σπάσει στον κεντρικό δρόμο στην Αγία Άννα, λίγο πιο πάνω μετά του Μπαξεβάνη, μία σωλήνα, και τρέχουν τα νερά, έχουν φτάξει μέχρι κάτω. Και παίρνουμε, λέει, τηλέφωνο, του σηκώνει άνθρωπο. Κατευθείαν εγώ, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι πήρα τηλέφωνο και θέλω να ευχαριστήσω τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Κατσαμποξάκη, και τον δήμαρχο πήρα. Και τον δήμαρχο. Και οι δύο αμέσως έτρεξαν για να δουν τι γίνεται. Αυτά όλα τα νερά που έτρεχαν τόσες ώρες και λιμιαζότανε, εάν πηγαίνατε, φίλες και φίλοι, στο, μετά του Μπαξεβάνη προς Ηράκλειο, στον παράδρομο, να δείτε τη λίμνη, τα νερά, τα πάθετε πλάκα. Τα τρελωνώστε. Αυτά τα νερά που είχαν λιμιάσει, δεν τραβάνε τα κουνούπια. Τραβάνε. Ένας να την πατήσει, τελειώσαμε. Ένα. Βέβαια, οι άνθρωποι, και για άλλη μια φορά θέλω να τους ευχαριστήσω, έτρεξαν αμέσως, έκλεισαν τις βάνες που ήταν για τα νερά, πήγανε την επαύριο το πρωί οι φορτωτές εκεί πέρα, τα σκαφές του ανοίξανε από που είχε σπάσει και το φτιάξανε. Αλλά θέλω να πω ότι με όλα αυτά τα νερά, αυτά που τρέχουν ή αυτά που ποτίζουν, δεν τραβάνε, έτσι νομίζετε, τραβάνε. Τώρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του, να προσέχετε.
0: Δεν σημαίνει ότι θα είναι ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά πρέπει να αποκλειστεί και αυτή η περίπτωση και σε κάθε περίπτωση να διαγνωστούμε.
2: Κύριε καθηγητά, για να κάνουμε και μία σύγκριση, έχουμε πράγματι τόσα πολλά κρούσματα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
0: Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα έχει το πιο εκτεταμένο δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης του ιού από όλες τις άλλες χώρες. Άρα διαγνώσκουμε πολύ περισσότερα κρούσματα από ό,τι άλλες χώρες. Έχουμε κρούσματα, αλλά τα διαγνώσκουμε και πολύ πιο εύκολα από άλλες χώρες, πολύ πιο εκτεταμένα, και γι' αυτό βλέπετε αυτά τα νούμερα.
2: Πόσο εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει ο υγειονομικός συναγερμός? Μιλήσατε νωρίτερα για κορύφωση.
0: Νομίζω ότι 1-2 εβδομάδες ακόμα θα έχουμε μεγάλο αριθμό και σιγά σιγά θα πάμε σε μια βραδία αποκλιμάκωση. Συνήθως τον Οκτώβριο, όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες, μειώνεται και το φαινόμενο. Ταυτόχρονα η πολιτεία, η Δήμη, η περιφέρεια κάνει αυτά που πρέπει, αυξάνοντας τους ψεκασμούς στο όριο που επιτρέπει η υγεία των πολιτών και της υπόλοιπης Φλωρίδας και Πανίδας.
1: Δεν ξέρουμε τώρα, ο Δήμος Χερσονήσου, κανονικά, κυρίες και κύριοι, έπρεπε σήμερα να έχουμε τον Δήμαρχο Χερσονήσου εδώ στον αέρα. Εχθές μιλήσαμε μαζί του. Μου λέει, Γιώργο, ευχαρίστω, αλλά σήμερα και αύριο είναι το πρόγραμμά του full. Θα τον έχουμε όμως από Δευτέρα. Η ερώτηση που θα του έκανε ήταν αυτό. Εάν έχουν γίνει ψεκασμοί στα φρεάτια, εκεί που είναι τα νερά, να δούμε τι γίνεται. Θα τα ακούσετε όμως. Δευτέρα ή Δευτέρα πρωί ή Τρίτη πρωί θα τον έχουμε εδώ κοντά μας να μας μιλήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι, στο Βενεράτο. Νεκρός 80χρονος σε σύγκρουση δύο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. Ένα κομινερό άτομα τραυματίστηκε. Βέβαια, είναι ότι μια ακόμη, και το λέω με πόνο στην καρδιά, μια ακόμη τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Σήμερα

το πρωί στην άσφαλτο της Κρήτης με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Βενεράτο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο ιδιωτικές χρήσης αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός οχήματος, ένας άντρας περίπου 80 ετών, να τραυματιστεί θανάσιμα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε επίσης ένα νεαρό άτομο, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες επέμενε στο δεύτερο όχημα. Έχουν γίνει και τον Αύγουστο μπόλικα, μπόλικα. Να δούμε. Τώρα, έχουμε μια διακοπή κυκλοφορίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου. Θα είναι μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μιλάω για τους επαγγελματίες οδηγούς, τα ταξί, τα τουριστικά λεωφορεία, ο κόσμος που μας ακούει και θα πηγαίνουν προς τον Άγιο Νικόλαο θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν αποφεύγετε το μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Είναι διακοπή, επαναλαμβάνω, κυκλοφορίας. Τετάρτη σήμερα μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η ανάδοχος εταιρεία. Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του βορείου οδικού άξονα Κρήτης, τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Μεγάλη προσοχή λοιπόν για όσους είναι να πάτε, να ξέρετε ότι θα δείτε το δρόμο θα είναι κλειστός. Να μην ταλαιπωρηθείτε, όχι τίποτα άλλο. Πάμε στη συνάδελφο την Αθήτη Βούλγαρη. Απαγόρεψαν στον άντρα της να επιστρέψει στο σπίτι. Καλά το έκανανε. Καλά το κάνανε. Πήγε τώρα να. Άντε τώρα να μην πω τίποτα, πάτε χτυπήσει τώρα. Αν είναι δυνατόν. Δεν την γουστάρεις, ρε φίλε. Πήγαινε, σήκω, φύγει από το σπίτι και τελειώνει η υπόθεση. Έτσι αναβλήθηκε η δίκη του συζύγου γνωστής παρουσιάστριας, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας και συγκεκριμένα στις 27 Αυγούστου θα βρεθεί ενώπιον του μονομελές πλημελιωδικείου ο σύζυγος του δημοσιογράφου και παρουσιάστριας Ανθής Βούλγαρης. Καταλαβαίνετε τώρα ότι για να φτάσει η Ανθή σε αυτό το σημείο, καταλαβαίνετε. Τώρα, εχθές ακούσατε, φίλες και φίλοι, για ένα αυτοκίνητο που έπεσε στη Γιώφυρο. Τα ακούσατε όλοι, έτσι, το είπαμε κι εμείς εχθές. Πήγαν, το έβγαλαν το αυτοκίνητο, αλλά δεν υπήρχε κανείς μέσα. Έπεσαν και οι διέτες, ψάχναν να βρουν, μπας είναι κανένας. Το θέμα ποιο είναι όμως, γελάω. Το θέμα είναι ότι όταν το έβγαλαν το αυτοκίνητο, άμεσα το νερό, γιατί ήταν το μισό αυτοκίνητο στο νερό, πήραν τις πινακίδες και βρήκαν ποιον ήταν. Πήραν τον άνθρωπο τηλέφωνο και τον έλεγαν, εδώ ρε φίλε, έπεσες μέσα στο στη Γιώφυρο και σκότσες, έβγες. Λέει, ποιος εγώ? Λέει, ναι. Λέει, εγώ είμαι, λέει, στην Αθήνα. Τι δουλειά έχω εγώ, λέει, στη Γιώφυρο? Ήταν στην Αθήνα ο άνθρωπος. Τώρα το είχαν εκλέψει, το πήγαν εκεί πέρα, τώρα ένα θεωσίλη θα μάθουμε. Συνελήφθη το πρωί της 25 Αυγούστου 2026 από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων ένας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος με απειλή βίας έπειτα από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας αφαίρεσε από Ισραηλινούς, από οικογένεια τουριστών, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Όλοι τα ακούσατε, έχει γίνει σούζωρο. Τώρα, τα 600 ευρώ αυτά που πήρε θα την πληρώσει τώρα. Πολύ ακριβά. Ρε άνθρωποι του Θεού, 600 ευρώ. Το οποίο από ό,τι μας είπαν, το ταξίμετρο έγραφε 45 ευρώ. Αυτός πήρε 600. Και το θέμα δεν είναι εκεί. Είναι ότι τους απείλησε κιόλας. Τώρα σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Και σύμφωνα με την Ελλάς, ο 38χρονος οδηγός ταξί την Παρασκευή, 13 Αυγούστου, παρέλαβε από το, όπως σας είπα, από τη Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η οικογένεια τουριστών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους στο εν λόγω ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβάνομενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατίας τα μέλη της οικογένειας που ανάγκασε να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι, τον πλήρωσαν.
Και μετά πήγαν στην αστυνομία και τους έκανε μήνυση. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, πέρασε το καλοκαίρι. Πέρασε. Για να δούμε.

0: πέρασε λοιπόν το καλοκαίρι, πέρασε σιγά σιγά. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγες ημέρες μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Σεπτέμβριος, μπαίνουμε στον θεό. Πέρασε το καλοκαίρι, πότε πέρασε ρε παιδιά, πότε πέρασε. Τουλάχιστον πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι τα ταμεία γέμισαν, γιατί είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Τέλος πάντων, πάμε σε μια είδηση, φίλες και φίλοι, γιατί έγινε μεγάλη αναστάτωση που έχει προκληθεί στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου με αφορμή τα χρηματικά ποσά που δόθηκαν ως δωρεάν στην ήμενου Σάνδρα, που έβγε πρόωρα από τη ζωή αφήνοντας πίσω του το μοναχογιό του. Η κηδεία του ήταν την Κυριακή στην Πάνω Χερσόνησο. Τώρα, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας του εκλειπτόντος του κύριο μέρους των δωρεάν που συγκεντρώθηκαν από συγγενείς και φίλους την ημέρα της κηδείας, θα δινόταν όπως συνηθίζεται σε ιδρύματα και δομές, και ένα άλλο μικρότερο χρηματικό ποσό θα δινόταν στο γιο του θανάτου. Τώρα, όπως αναφέρουν, τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την ενορία στις περιοχές δεν αποδόθηκαν στην οικογένεια, και όταν το ζήτημα επισημάνθηκε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, η αντίδραση ήταν έντονη. Το άλλο βέβαια ζήτημα που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Μητρόπολη. Θα δούμε. Έχει και συνέχεια το πράγμα. Είναι να μην βγουν στον αέρα. Θα δούμε τι έχει να γίνει. Θα δούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κλείδωσαν τα μέτρα της δεσμίωσης φόρων, εισφορών, τεκμηρίων, τιμή ρεύματος. Αυτά ανήκει βέβαια ο πρωθυπουργός μας, έτσι. Τώρα, βιάζεις, Θεσσαλονίκη θα δεις. Μακάρι. Μακάρι να κλειδώσουν εκεί. Μακάρι.
1: Μένει προσοχή μας. Εμείς δημοσιογραφικά ζυγίζουμε το καλάθι παροχών. Ο Γιάννης Καντέλης είναι κοντά μας με πλούσιο ρεπορτάζ και πληροφορίες. Το οικονομικό επιτελείο έχει πάρει φωτιά. Συσκέψεις επί συσκέψεων. Πού βρισκόμαστε καταρχάς, Γιάννη?
2: Έχουμε δει τις τελευταίες μέρες δεν έχει πρόγραμμα πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει ήδη να δουλεύει την ομιλία του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και όπως μαθαίνουμε, ο βασικός καμβάς των μέτρων είναι ήδη έτοιμος, σε συνεργασία προφανώς με το οικονομικό επιτελείο.
1: Έχει κλειδώσει επομένως.
2: Οι περισσότερες παράμετροι έχουν κλειδώσει και έχουν κλειδώσει και ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι από αυτό το πακέτο παροχών και μπορούμε να τους δούμε.
1: Ποιοι έχουν λαμβάνει επομένως?
2: Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες. Είναι σαφές πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δώσει κάτι σχεδόν σε όλους.
1: Μια μάλιστα μεγάλη εκλογική βάση.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν συνεχόμενα ραντεβού του κυρίου Πυρακάκη την επόμενη εβδομάδα με επιμελητήρια, με ενός.
0: Σε όλους θα δώσει, κυρίες και κύριοι. Σε όλους. Βέβαια, άμα δεν δώσει τώρα που θα πάνε οι εκλογές, πότε θα δώσει? Τώρα θα δώσει. Άντε να δούμε. Θα είναι καλό.
2: Κάτι όλοι αυτοί.
1: Τώρα, αυτοί είναι οι οποίοι θα υποφεληθούν. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Να δούμε λίγο τα μέτρα που έχει σταχυλογήσει. Έχει συγκεντρώσει και εκεί πολλές πληροφορίες για να τα πάρουμε τη σειρά.
2: Καταρχάς, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα έχουμε μείωση του φόρου επιχειρήσεων. Ίσως δύο μονάδες, μένει να δούμε τις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει συνεχώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, έχει σημασία το ποιοι είναι εντάξει με τις φορολογικές υποχρεώσεις και έχουν συμμορφωθεί με τις τεχνολογίες που έχουν μπει για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής.
1: Βελτίωση, όχι κατάργηση, επομένως.
2: Ακριβώς. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και υπάρχει και η μείωση της προκαταβολής φόρου. Από εκεί πέρα, θα δούμε την ενίσχυση του επιδόματος συνταξιούχων. Περνάμε στην δεύτερη κατηγορία ωφελουμένων, δηλαδή, οι οποίοι θα δουν και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Άρα, θα δούμε μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση για ένα κρίσιμο εκλογικό σώμα.
1: Ενισχυμένο το πακέτο εκεί.
2: Και μείωση της φορολογίας για οικογένειες με παιδιά. Είναι μια συνέχιση της πολιτικής που ξεκίνησε από την περσινή Διεθνή Έκθεση
1: Θεσσαλονίκης. Και διευρύνεται κιόλας.
2: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στην ενέργεια, έναν κρίσιμο παράγοντα. Είπαμε και χθες ότι απασχολεί
1: και
2: πάρα πολύ
1: κόσμο.
2: Την κυβέρνηση. Τι θα γίνει το χειμώνα με τα θέματα της ενέργειας και της αυξήσης των καυσίμων. Θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Όχημα φαίνεται να είναι η ΔΕΗ, ώστε να δουν οι καταναλωτές πολύ μεγάλες μειώσεις στην επόμενη τριετία, χρησιμοποιώντας η κυβέρνηση και τα αποτελέσματα από την ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, η οποία έχει ενεργοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε και παρεμβάσεις στα καύσιμα αυτές, ίσως να τις δούμε και πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι λίγη επιδότηση στο τέλος του μήνα πιθανότητα θα ανανεωθεί και θα δούμε και για πόσες φορές ακόμα θα χρειαστεί να ανανεωθεί, αναλόγως πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας.
1: Μέτρα που απλώνονται χρονικά.
0: Έτσι, απλώνονται τα μέτρα και θυμάστε τι λέγαμε πριν καιρό. Ότι ο Πρωθυπουργός είχε έναν άσο στο μανίκι και αρχίζανε και με κοροϊδεύανε. Κάποιοι που τους είχαμε βγάλει στον αέρα με κοροϊδεύανε. Όχι, να τα. Ήρθαν αυτά που περιμέναμε. Και στόχος η μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος την επόμενη τριετία. Που αυτό μας καίει όλους. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι αυτή. Φίλε και φίλοι, δυστυχώς η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να περάσετε μια όμορφη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Εμείς την ίδια ώρα, πάλι αύριο, θα είμαστε εδώ. Καλή σας μέρα και πολλά φιλάκια.

0: το CD μου.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
6: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν, τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Τώρα Παναγία μου.
9: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
10: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 970 25 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
0: Το χαρτοπολείο Μουστάκας. Με τα πιο ψαγμένα μολύβια και στυλό, τα πιο ποιοτικά τετράδια, τις πιο στυλάτες τσάντες και πολλά, πολλά ακόμα φανταστικά σχολικά είδη κάνει την επιστροφή στο σχολείο παιχνίδι. Γι' αυτό φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
12: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
14: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
15: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Ελατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
7: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Αν δεν ήσουν εσύ, που θα ήμουν εγώ, η ζωή μου μισή

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν, τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Τώρα Παναγία μου.
9: Το χαρτοπολείο Μουστάκας. Με τα πιο ψαγμένα μολύβια και στυλό, τα πιο ποιοτικά τετράδια, τις πιο στυλάτες τσάντες και πολλά, πολλά ακόμα φανταστικά σχολικά είδη κάνει την επιστροφή στο σχολείο παιχνίδι. Γι' αυτό φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Πάμε, Βαγγέλη.
10: Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
10: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
13: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
14: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
15: Καλημέρα.
16: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
17: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
18: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
19: δεν σταματούν ποτέ.
20: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
21: Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής. Προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα!
7: Αμάν, το αρμίσεις!
9: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Άρα, Παναγία μου.
10: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
10: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
2: Μηδέν.
3: Butler Ηρακλείου. 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
12: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ.
14: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Το χαρτοπολείο Μουστάκας. Με τα πιο ψαγμένα μολύβια και στυλό, τα πιο ποιοτικά τετράδια, τις πιο στυλάτες τσάντες και πολλά, πολλά ακόμα φανταστικά σχολικά είδη κάνει την επιστροφή στο σχολείο παιχνίδι. Γι' αυτό φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν. Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
8: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
8: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
8: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και
9: για ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
10: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
9: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
11: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
9: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
12: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
13: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
14: Καλημέρα.
15: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
16: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
17: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
3: Ρε συ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν τολμήσεις.
5: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Ωρα Παναγία μου.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου. γειτονή σου απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970 24040.
9: Γεώργιος Μαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.

0: Απαπαπαπαπα.
1: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Το χαρτοπολείο Μουστάκας. Με τα πιο ψαγμένα μολύβια και στυλό, τα πιο ποιοτικά τετράδια, τις πιο στυλάτες τσάντες και πολλά, πολλά ακόμα φανταστικά σχολικά είδη κάνει την επιστροφή στο σχολείο παιχνίδι. Γι' αυτό φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
7: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
7: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
0: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
7: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
9: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
10: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
9: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
10: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
9: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
10: Και για τη βάπτιση.
9: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
10: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
9: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
10: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
9: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
10: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
9: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
10: Butler, τι είναι αυτό?
9: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
10: Και με eFood και Wolt.
9: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
10: Και άγχος?
9: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810-294050.
10: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
9: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
10: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
11: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
12: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
11: Καλημέρα.
10: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
13: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
14: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
14: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
15: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
14: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
15: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
16: Και τώρα,
17: και τώρα
16: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Wow!
16: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ.
16: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε.

0: Στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Ακούτε

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Το χαρτοπολείο Μουστάκας. Με τα πιο ψαγμένα μολύβια και στυλό, τα πιο ποιοτικά τετράδια, τις πιο στυλάτες τσάντες και πολλά, πολλά ακόμα φανταστικά σχολικά είδη κάνει την επιστροφή στο σχολείο παιχνίδι. Γι' αυτό φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
7: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
7: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
7: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
7: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
6: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
7: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
6: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
6: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
7: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
5: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
11: Δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εμείς ξανά μαζί? Πιθανόν όχι. Μακάρι να γυρνούσαμε τον χρόνο πίσω. Να το κάναμε όλο από την αρχή. Σωστά αυτή τη φορά.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γλά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να του πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Ωρα Παναγία μου.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
7: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
8: Καλημέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
9: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
1: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει εσύ

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα,
5: και τώρα
4: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο wow! Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, Καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Τώρα Παναγία μου.
1: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες. Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, Καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972. 97,2.

Μένει στις αγάπης το πεδίο και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Νόμιζες πως με κατήχες, πως με είχες στη χούφτα σου. Θες πως διαλύεσαι στη δική σου τύφλα.

παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιού Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.
2: Αλλο.
3: Πού είσαι, πού γυρνάς επιτέλους?
4: Oh, fuck.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.